0: Γιαννόπουλη.
1: Πολύτνη Ράδιο 1.
2: Βέτς Πολίτια.
1: Βέτς Ντόβρε Γκλάνσπεχτ.